Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.

0: 104,1 Super FM.
1: Αστροκέλητα τα μάτια.

0: Όπως καίγεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Ακούς Super FM.

0: για μένα εκεί να μη ρωτάς. Εγώ σ' αγάπησα εδώ.
1: 104,1 FM.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
1: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
4: Super FM. Super FM.
0: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
4: Super FM.
0: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
1: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Bosch ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λέχεο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, Σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.

0: Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.
1: Τετάρτη βράδυ, από το διάρι, γέλια, κουβέντα και μουσική. Από το μπαλκόνι ένα φεγγάρι, σαν να μου γνέφει θα ξαναρθεί. Πρέπει να πέσω, πρέπει να αντέξω όλου του κόσμου τις ενοχές.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Επωφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
0: Super FM. Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Επωφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: 104,1 Super FM.
1: Αστροκέντητα.

0: FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πόντισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και οι δικοί σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέος πρωτοποριακός στόκος σπατουλαρίσματος Vivechrome. Έτοιμος προς χρήση. Τα 5 κιλά μόνο 6 ευρώ και 63 λεπτά.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
0: Super FM. Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πόντισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέος πρωτοποριακός στόκος σπατουλαρίσματος Vivechrome. Έτοιμος προς χρήση. Τα 5 κιλά μόνο 6 ευρώ και 63 λεπτά.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. Εκτέλ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

Κάθε βράδυ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και οι δικοί σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέος πρωτοποριακός στόκος σπατουλαρίσματος Vivechrome. Έτοιμος προς χρήση. Τα 5 κιλά μόνο 6 ευρώ και 63 λεπτά.
0: Super FM. Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και οι δικοί σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και οι δικοί σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέος πρωτοποριακός στόκος σπατουλαρίσματος Vivechrome. Έτοιμος προς χρήση. Τα 5 κιλά μόνο 6 ευρώ και 63 λεπτά.

0: 104,1 Super FM.
1: Αστρογέννητα τα μάτια σου φωτίζανε τον όνειρον μου τους δρόμους κάθε. Να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου, σαν ψαράκι μες του έρωτα τα δίχτυα.

0: Super FM. Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυδος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
0: Super FM. Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
1: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
5: Super FM. Super FM.
0: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυδος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Bosch ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
0: Super FM. Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.

0: 104,1 Super FM.
1: Αστροκέντητα τα μάτια.

0: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
1: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
0: Super FM. Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
1: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
5: Super FM. Super FM.
0: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτρά. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας, χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους, τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πόντισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
0: Super FM. Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας, χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους, τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πόντισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.

0: Ακούς Super FM.
1: Αστροκέντητα.

έχω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, η δική μας άδεια.

0: Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Stools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
0: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι και οι δικοί σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Νέος πρωτοποριακός στόκος σπατουλαρίσματος Vivechrome. Έτοιμος προς χρήση. Τα 5 κιλά μόνο 6 ευρώ και 63 λεπτά.
3: Super FM. Super FM.
0: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
0: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Νέος πρωτοποριακός στόκος σπατουλαρίσματος Vivechrome. Έτοιμος προς χρήση. Τα 5 κιλά μόνο 6 ευρώ και 63 λεπτά.

0: Super FM. Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
0: Super FM. Super FM. Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
3: Super FM. Super FM.
0: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: για μένα εκεί να μη ρωτάς. Εγώ σ' αγάπησα εδώ.
1: Super FM. Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
4: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
2: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτρά. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
4: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
5: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Επωφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
1: Super FM. Super FM.
6: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
4: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
2: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
4: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
5: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
7: Super FM. Super FM.
6: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
4: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
2: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
4: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
5: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέος πρωτοποριακός στόκος σπατουλαρίσματος Vivechrome. Έτοιμος προς χρήση. Τα 5 κιλά μόνο 6 ευρώ και 63 λεπτά.
0: Super FM. Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέος πρωτοποριακός στόκος σπατουλαρίσματος Vivechrome. Έτοιμος προς χρήση. Τα 5 κιλά μόνο 6 ευρώ και 63 λεπτά.

Super FM. Super FM. Super FM. Super FM. Super FM.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτρά. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
4: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε

0: είτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. Εκτέλ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Super FM

0: Το ταξίδι.
1: Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
4: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
5: Super FM

νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
4: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το απότρισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
4: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.

0: Super FM 104,1.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

0: Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.
1: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρύ.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools, Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools, Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
4: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας, χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέος πρωτοποριακός στόκος σπατουλαρίσματος Vivechrome. Έτοιμος προς χρήση. Τα 5 κιλά μόνο 6 ευρώ και 63 λεπτά.

τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
3: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας, χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
3: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.

0: 104,1 Super FM.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

0: Super FM. Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυδος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτρά. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυδος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.

μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

0: άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.

μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξαναφιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό,

0: Ακούς Super FM.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.